μετανία. Θα πάω στην πολυσμανία. Μίσεις σε κλιματίες με παπάκια. Ψήλω σε επικίνδυνα παιδάκια. Έξτρα φράγκα από μπαράκια. Καλό παιδί, η μαμά το κάνει μάκια. Αγκαζέ με οικοδόμους και με κνίτες σε πορεία. Τόβα σε μια πατρίδα μυστορία. Από ένα άστρα θα υπακούω σε άστρα. Κυρινό με πατάτε στη γάστρα. Σαν το ζωρό θα τιμωρώ με δερμάτινα και ζήτα. Ήμουν στο ζήτα, μπροστά μου όλη πίτα. Έχω πιστόλι και στολή θα βρω γυναίκα. Ένας πολυσμάνος μύθος σαν το πέκα. Και στο σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτύπαγε δεν θα κατηγορώ, αφού το κλό μου τώρα